0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Ο άντρας δεν ήμουν να το ξέρεις, θα σε κερατώσει, είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Κορυφώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου. Αυξημένη η κίνηση γύρω από τους δρόμους στο λιμάνι του Πειραιά, όπου για σήμερα είναι προγραμματισμένα 25 δρομολόγια με 31.000 επιβάτες. Στα δρομολόγια με προορισμό τις Κυκλάδες η πληρότητα αγγίζει το 100%. Αυξημένη η κίνηση και στα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου. Γεμάτα αναχωρούν και τα λεωφορεία από τα κτέλ Κηφισού. Κλιμακώνεται η σύγκρουση ανάμεσα σε Μαδρίτη και Ρώμη στον απόϊχο της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα. Χθες βράδυ η Ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία, απαντώντας στα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη μετά τη μαζική άφιξη παράτυπων μεταναστών στη Θέουτα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας, θα γίνονται έλεγχοι στα διαβατήρια και τις βίζες των Ιταλών επιβατών, καθώς και των επισκεπτών από άλλες χώρες που φτάνουν στην Ισπανία μέσω Ιταλίας, λόγω της συνεχιζόμενης μεταναστευτικής πίεσης που αντιμετωπίζει η Ιταλία. Τα μέτρα έχουν προσωρινό χαρακτήρα, τέθηκαν σε ισχύ από τη μία τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος και θα διαρκέσουν έως τις 7 Σεπτέμβρη. Την ίδια ώρα η Ισπανία ενισχύει τις δυνάμεις της με 2 φρεγάτες στη Θέουτα, καθώς οι αρχές εντόπισαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νέο κάλεσμα για μαζικό πέρασμα στις 15 Αυγούστου. Προηγήθηκε η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, η οποία πρώτη εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέστειλε την εφαρμογή της Σέγγεν ανάμεσα στις δύο χώρες. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς τίθενται σήμερα Κρήτη, Χίος, Σάμος και Ικαρία. Παράλληλα, σε κατάσταση κινητοποίησης εξακολουθεί να παραμένει η περιφέρεια Αττικής λόγω σοβαρής πιθανότητας εκδήλωσης αναζωπηρώσεων. Για τρίτη κατά σειρά φορά η εισαγγελία του Αρείου Πάγου αρνήθηκε αιτήματα του Αντώνη Σαμαρά, Χρήστου Σπίρτζη καθώς και του δικηγόρου Ζαχαρία Κεσέ να ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση του σκανδάλου των υποκλοπών. Μιλώντας στον Αθήνα 984, ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσές, ο οποίος εκπροσωπεί θύματα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, προανήγγειλε την κατάθεση νέων αιτημάτων ανάσυρσης της υπόθεσης από το αρχείο πριν από το τέλος Αυγούστου με νέα στοιχεία. «Το μόνο που καταφέρνουν είναι να μεταχρονολογήσουν το πρόβλημα», είπε χαρακτηριστικά. Η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελου Μπακέλα, να διατηρήσει την υπόθεση στο αρχείο, προκάλεσε την έντονη αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σημειώνεται πρόοδος στις συνομιλίες μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για τα στενά του Ορμούς και αναμένουμε σύντομα μια συμφωνία, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters. Πρόσθεσε πως από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί μια συμφωνία για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας χωρίς προσκόμματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων. Περισσότερες από 10 εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο ύστερα από συναγερμό που σήμανε στην Ουκρανική πρωτεύουσα για ρωσική πυραυλική επίθεση. Ο δήμαρχος Βιτάλη Κλίτσκο ενημέρωσε πως ξέσπασαν πυρκαγιές σε 2 συνοικίες της πρωτεύουσας, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Νωρίτερα, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας ανέφερε μέσω Telegram πως τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί, και άλλοι 3 τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στην πόλη Μπροβαρή, η οποία βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά του Κιέβου. Και ο καιρός έθριος προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Ακολουθεί εκπομπή η συναυλία του Σαββάτου. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Λαλιώτης.
2: Στους 98.3.
3: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out. Ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
4: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του προγράμματος Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
5: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
2: Αθήνα 984.
0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

αγαπητοί μου ακροατές, καλημέρα από το ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή με Γκούσταβ Μάλερ. Τρίτο μέρος από την 6η Συμφωνία. Φιλαρμονική της Βιέννης, Λέοναρντ Μπέρνστάιν, στη διεύθυνση.

Συνεχίζουμε με Robert Schumann, πρώτο μέρος από το κονσέρτο για πιάνο. Φιλαρμονική του Βερολίνου, Herbert von Karajan στη διεύθυνση, Christian Zimmermann στο πιάνο.

τελειώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή με Αλεξάνδρ Σκριάμπιν. Αντάντε από την τρίτη σονάτα για πιάνο. Βλαντιμίρα Σκενάζη στο πιάνο. Αγαπητοί μου ακροατές, σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα social.

τρεπέτε στα παλιά γραμμοφωνά. Τα όνειρά μου στην πρωτεύουσα με στείλαν για να μιλάω πάντα χαμηλόφωνα.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων. Από τον Αιγαίο Live στο 95,8. Κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Κασερόπιτα κυματιστή 850 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,89. Και τσουρέκι πολίτικο 490 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,37. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
4: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
5: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων των 2 η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Σάββατο 8 Αυγούστου σήμερα και η Αθήνα αρχίζει σιγά σιγά να αδειάζει εν όψη του 15 Αυγούστου. Κορυφώνεται λοιπόν αυτό το Σαββατοκύριακο η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου. Αυτή την ώρα πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου. Στα διόδια της Ελευσίνας έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων από οχήματα που κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Γεμάτα αναχωρούν και τα λεωφορεία από τα κτέλ Κηφισού. Από νωρίς το πρωί αυξημένη κίνηση παρατηρήθηκε στο λιμάνι του Πειραιά. Μόνο για σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής, Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο αναχωρούν περισσότεροι από 56.000 επιβάτες, ενώ στα πλοία που κατευθύνονται κυρίως προς τις Κυκλάδες η πληρότητα αγγίζει το 100%. Ανεβαίνει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, ενώ ενισχύονται και οι άνεμοι. Όπως τόνισε ο μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Κώστας Λαγουβάρδος, από Δευτέρα Τρίτη περιμένουμε ισχυρά μελτέμια και μπαίνουμε σε νέα επικίνδυνη περίοδο για πυρκαγιές. Μιλώντας στον Αθήνα 984 και τη Μαριλένα Αναστασοπούλου, υπογράμμισε ότι θα έχουμε σίγουρα μία εβδομάδα με υψηλές θερμοκρασίες, όχι όμως με ακραία συμπεριφορά, και συνέστησε προσοχή για τους πιο ευάλωτους ανθρώπους.
6: Και σήμερα που έχουμε ψηλές θερμοκρασίες, εκτιμώ 37 με 38 βαθμούς έχουμε σήμερα στην Αθήνα, είναι θερμοκρασίες αρκετά πάνω από τα κανονικά. Και θα έχουμε για αρκετές ημέρες αυτήν την κατάσταση. Δηλαδή, για αρκετές ημέρες θερμοκρασίες θα είναι, θα το έλεγα, στα όρια του καύσωνα, δηλαδή αρκετά υψηλές. Μια εβδομάδα θα έλεγα σίγουρα. Με κάποιες βέβαια αλλαγές, μικρές αλλαγές από μέρα σε μέρα, γιατί εξαρτάται πολύ και από το πώς πνέουν οι άνεμοι. Θα έλεγα ότι για αρκετές ημέρες θα είμαστε πάνω από τα κανονικά, μόνος αρκετή ζέστη. Θα είναι ενοχλητικό γιατί είναι πολλές ημέρες, παρόλο που δεν θα δούμε ακραίες τιμές θερμοκρασιών. Όμως είναι μια έτσι σχεδόν τυπική ζέστη. Εποχή είναι, θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες. Θέλει προσοχή πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις για τους ανθρώπους που είναι έτσι πιο ευάλωτοι και πιο ευαίσθητοι στις υψηλές θερμοκρασίες, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα. Οι θερμοκρασίες δυστυχώς παραμένουν υψηλές και τη νύχτα. Δεν μιλάμε για κάτι ακραίο, δεν μιλάμε για κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί σε καμία περίπτωση, όμως για αρκετές ημέρες έχει ζέστη. Επομένως θέλει την προσοχή του και κάποια επαγρύπνηση. Έχουμε και μελτέμια. Βέβαια ισχυρά και μάλιστα Κυριακή, κυρίως Δευτέρα, ίσως και Τρίτη, θα είναι πολύ ενισχυμένα στην Ανατολική και Νότια χώρα. Επομένως μπαίνουμε σε μια περίοδο πάλι μεγάλης επικινδυνότητας για τις δασικές πυρκαγιές.
5: Όπως ακούσαμε λοιπόν από τον μετεωρολόγο, τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο, τις επόμενες ημέρες θα έχουμε μία κορύφωση στο κύμα ζέστης με θερμοκρασίες να αγγίζουν τους 40 βαθμούς σε κάποιες περιοχές. Χαρακτηριστικό όμως των ημερών θα είναι τα ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, όπου θα φτάσουν μέχρι και τα 7 μποφόρ, ενώ από τη Δευτέρα και την Τρίτη, κυρίως στις Κυκλάδες, θα έχουμε μέχρι και 8 μποφόρ. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, λόγω των ισχυρών ανέμων που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες σε μεγάλο μέρος της χώρας, σε συνδυασμό όπως είπαμε με τις υψηλές θερμοκρασίες που θα σημειωθούν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, κύριος Νίκος Παπαευσταθίου, συγκάλεσε σήμερα το πρωί την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Ο Μιχάλης Λεγάκης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και θα μας ενημερώσει. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα. Και σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς από αύριο αναμένεται νέο κύμα ισχυρών βόρειων και βορειοανατολικών ανέμων σε μεγάλο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι θα φτάσουν κατά τόπους 8 μποφόρ, ενώ τη Δευτέρα αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση, με τις ρηπές να αγγίζουν τοπικά και τα 9 μποφόρ. Την ίδια ώρα, στη Δυτική Ελλάδα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας, όπως καταλαβαίνεις, αυξημένο κίνδυνο για την εκδήλωση και την ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών. Οι νέες προγνώσεις αυτές, Κωνσταντίνα, βρέθηκαν στο επίγειο της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, την οποία συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παυσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά. Η συνεδρίαση έγινε στον απόϊχο των ιδιαίτερα δύσκολων επιχειρησιακών συνθηκών που αντιμετωπίστηκαν στις πυρκαγιές την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και τι θα γίνει αυτήν την εβδομάδα. Γι' αυτό το λόγο οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα είναι σε εγρήγορση για τον κίνδυνο. Εδώ, Κωνσταντίνα, θα αναφέρουμε ότι για αύριο Κυριακή είναι πολύ αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 για την Αττική, την Εύβοια, την Κρήτη, περιοχές της Πελοποννήσου αλλά και της Ερεάς Ελλάδος.
5: Μάλιστα, Μιχάλη Λεγάκη, να σε ευχαριστήσουμε. Προσοχή λοιπόν, καθώς αυξάνονται οι άνεμοι για κίνδυνο πυρκαγιών. Είμαστε σε επιφυλακή, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Αθηναίων, Ανδρέας Γραμματικογιάννης. Μιλώντας στο σταθμό μας, σημείωσε ότι οι κλιματιζόμενοι χώροι θα υπάρχουν σε όλα τα διαμερίσματα του Δήμου, όταν θα υπάρχουν πάνω από 38 βαθμοί Κελσίου. Παράλληλα, τόνισε ότι οι πολίτες με προβλήματα υγείας μπορούν να επικοινωνούν με το 1595. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στην Μαριλένα Αναστασοπούλου ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Αθηναίων, Ανδρέας Γραμματικογιάννης.
8: Εγκαθιστούμε μετεωρολογικούς σταθμούς εντός της διοικητικής αρμοδιότητας του Δήμου Αθηναίων και το επόμενο διάστημα θα υπάρχουν χάρτες σε πραγματικό χρόνο όπου θα δείχνουν την κατάσταση τη μετεωρολογική στην Αθήνα. Είτε αυτό αφορά την αίσθηση θερμότητας, την επιβάρυνση, σκόνη, ρήπους. Όλα αυτά θα παρουσιάζονται σε μια πλατφόρμα του Δήμου Αθηναίων. Κλιματιζόμενοι χώροι θα υπάρχουν σε όλες τις δημοτικές κοινότητες από τη στιγμή που η θερμοκρασία, η πρόβλεψη θερμοκρασίας θα είναι πάνω από 38 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχουν πεζές περιπολίες οι οποίες είναι κάθε μέρα στους λόφους και στα πάρκα της πόλης, όχι μόνο για να εντοπίζουν εστίες πυρκαγιάς, αλλά για να εντοπίζουν εκ των προτέρων κινδύνους που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιές. Υπάρχουν τα ντρόουν της Δημοτικής Αστυνομίας, συνεργαζόμαστε και έχουμε και μνημόνια συνεργασίας με εθελοντικές ομάδες, οι οποίες συμβάλλουν και συνεισφέρουν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Η παρουσία των πολιτών είναι πάρα πολύ σημαντική, τόσο στο κομμάτι αυτό της πρόληψης, αλλά και στο κομμάτι που αφορά την ιδιωτική ευθύνη.
5: Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Κρήτη, Χίος, Σάμος και Ικαρία. Παράλληλα, σε κατάσταση κινητοποίησης εξακολουθεί να παραμένει η περιφέρεια Αττικής λόγω σοβαρής πιθανότητας εκδήλωσης αναζωπυρώσεων. Στο αστυνομικό δελτίο, ο σωρός εντοπίστηκε νωρίτερα στον Λυκαβητό με τις αρχές να κινητοποιούνται για τη διερεύνηση του περιστατικού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πολίτης ενημέρωσε τις αρχές αναφέροντας ότι εντόπισε τη σωρό κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων. Στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής προκειμένου να εξεταστεί η σωρός και να διαπιστωθούν τα ακριβή στοιχεία της. Μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί αν πρόκειται για άντρα ή γυναίκα. Σύμφωνα πάντως με τις πρώτες εκτιμήσεις, η σωρός βρίσκεται σε προχωρημένη σύψη. Στη σύλληψη ακόμη ενός μέλους της ρωσόφωνης μαφίας με επικεφαλή στον Έντικ προχώρησαν οι αρχές στο Παλαιό Φάληρο. Ο 49χρονος συμμετείχε στους εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς γνωστών επιχειρηματιών σύμφωνα με την ΕΡΤ. Οι αρχές τον αναζητούσαν από το 2025 και υπήρχαν οι πληροφορίες ότι είχε διαφύγει στο εξωτερικό, ωστόσο πρόσφατα τα ίχνη του έδειξαν πως επέστρεψε στην Ελλάδα. Στον διεθνή χώρο κλιμακώνεται η σύγκρουση ανάμεσα σε Μαδρίτη και Ρώμη στον απόϊχο της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα. Χθες βράδυ η Ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία, απαντώντας στα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη μετά τη μαζική άφιξη παράτυπων μεταναστών στη Θέουτα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας, θα γίνονται έλεγχοι στα διαβατήρια και τις βίζες των Ιταλών επιβατών, καθώς και των επισκεπτών από άλλες χώρες που φτάνουν στην Ισπανία μέσω Ιταλίας, λόγω της συνεχιζόμενης μεταναστευτικής πίεσης που αντιμετωπίζει η Ιταλία. Τα μέτρα αυτά έχουν προσωρινό χαρακτήρα, τέθηκαν σε ισχύ από τη 1 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος και θα διαρκέσουν έως τις 7 Σεπτεμβρίου. Την ίδια ώρα η Ισπανία ενισχύει τις δυνάμεις της με 2 φρεγάτες στη Θέουτα, καθώς οι αρχές εντόπισαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νέο κάλεσμα για μαζικό πέρασμα στις 15 Αυγούστου. Είχε προηγηθεί η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, η οποία πρώτη εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέστειλε την εφαρμογή της Σένγκεν ανάμεσα στις δύο χώρες. Σημειώνεται πρόοδος στις συνομιλίες μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για τα στενά του Ορμούς και αναμένουμε σύντομα μία συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος μιλώντας στο πρακτορείο Reuters. Πρόσθεσε πως από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί μία συμφωνία για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας χωρίς προσκόμματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων. Νωρίτερα το Ιράν είχε αντιδράσει στην κοινή αμυντική συμφωνία που υπέγραψαν χθες Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν, λέγοντας πως η συμφωνία δεν θα εγγυηθεί την ασφάλεια του βασιλείου. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ευχαρίστησε τη γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών για την υιοθέτηση νομοσχεδίου, το οποίο προβλέπει την επιβολή σημαντικών κυρώσεων στη Ρωσία. «Είμαστε ευγνώμονες στη γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών και σε όλους όσοι υποστηρίζουν την Ουκρανία», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X. Στο μεταξύ, νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο και την περιφέρειά του στοίχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 3 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, ενώ προκάλεσαν τον τραυματισμό άλλων 7 στη διάρκεια της νύχτας, την ώρα που η Ουκρανία δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει την εντατικοποίηση των ρωσικών πληγμάτων λόγω έλλειψης πυρομαχικών. Ωστόσο, ο πυρκαγιά ξέσπασε στο δηληστήριο πετρελαίου του Ίλσκι και 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιφέρεια Κράσνονταρ της Ρωσίας, ύστερα από ουκρανική επίθεση με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Ο τυφώνας Ντόλφιν έπληξε σήμερα σφοδρά την νότια περιφέρεια της Οκινάουα στην Ιαπωνία, τραυματίζοντας 6 ανθρώπους, ενώ η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας διακόπηκε σε περισσότερα από 50.000 κτίρια. Η Κίνα από την πλευρά της έκλεισε λιμάνια και ανέστειλε τη λειτουργία πλοίων ferry boat, καθώς ο αναφερόμενος τυφώνας αναμένεται ότι θα πλήξει την ανατολική ακτή της. Για τρίτη κατά σειρά φορά η εισαγγελία του Αρείου Πάγου αρνήθηκε αιτήματα του Αντώνη Σαμαρά, Χρήστου Σπίρτζη καθώς και του δικηγόρου Ζαχαρία Κεσέ να ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση του σκανδάλου των υποκλοπών. Μιλώντας χθες στον Αθήνα Νέο 84, ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσές, ο οποίος εκπροσωπεί θύματα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, προανήγγειλε την κατάθεση νέων αιτημάτων ανάσυρσης της υπόθεσης από το αρχείο πριν από το τέλος Αυγούστου με νέα στοιχεία. Το μόνο που καταφέρνουν είναι να μεταχρονολογήσουν το πρόβλημα, ενώ για άλλη μια φορά μεταφέρεται το βάρος της έρευνας και απόδειξης στα θύματα, την ερευνητική δημοσιογραφία και στους ενεργούς πολίτες, είπε χαρακτηριστικά. Η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελου Μπακέλα, να διατηρήσει την υπόθεση στο αρχείο προκάλεσε την έντονη αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία κάνουν λόγο για κλίμα δυσπιστίας των πολιτών προς τους θεσμούς, για εκστρατεία συγκάλυψης και προσπάθεια της κυβέρνησης να κουκουλώσει τις ευθύνες της. Την άμεση ενίσχυση των προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εκφράζοντας ανησυχία για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική. Καλεί τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν τις παρεμβάσεις και συστήνει στους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα, καθώς σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ η διασπορά του ιού αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες εβδομάδες. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με τον καιρό, όπου έθριος αναμένεται και αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 36 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Στις 2.30 ακολουθεί εκπομπή Sport City. Στο μικρόφωνο θα είναι ο Στέφανος Λεμονίδης.
4: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο Sports City, ένα Σάββατο που μέχρι τώρα δεν υπάρχουν ειδήσεις. Είπαμε ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις, αλλά σήμερα περίεργα. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε πολλές και διάφορες. Είχαμε μετάλλια στη συγχρονισμένη κολύμβηση, είχαμε μετάλλια στην κοπηλασία. Τώρα περιμένουμε. Από Δευτέρα ξεκινάει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, όπου εκεί θα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ξέρετε τώρα, Καραλής, Τεντόγλου κτλ. Ξεκινάει και το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Μέχρι τώρα είχαμε τη συγχρονισμένη κολύμβηση και των καταδύσεων, και εκεί θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ξέρετε τώρα, Χρήστου, Ντουντουνάκη κτλ. Αλλά θα έχουμε και τις ρεβάνς των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου. Την περασμένη εβδομάδα δεν τα πήγαμε καλά. Δύο ισοπαλίες και μία ήττα. Είναι ότι χειρότερο για την συγκομιδή μας στη βαθμολογία της UEFA, και μάλιστα από τις τρεις ομάδες μας που περιμέναμε να πάρουμε τρεις νίκες, γιατί και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ παίζαν στην Ελλάδα, παίζαν στην έδρα τους. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλείστηκαν, καθώς υπάρχουν και οι ρεβάνς, οι αντίπαλοι δεν είναι μεγαθύρια. Δεν είχαμε καλές επιλογές, δεν παίξαν καλά οι τρεις ελληνικές ομάδες και γι' αυτό περιμένουμε να κερδίσουν στις ρεβάνς. Οι μεταγραφές συνεχίζονται, την άλλη εβδομάδα έχουμε το Super Cup ανάμεσα στον Όφη και στην ΑΕΚ στο Ηράκλειο. Τα εισιτήρια από ό,τι γράφουν έχουν εξαντληθεί, υπάρχουν ελάχιστα, και θα έχουμε την πρώτη σέντρα επομένως για παιχνίδι της ελληνικής Super League. Κατά τα άλλα, ο Παυλίδης σκοράρει συνεπώς, με συνέπεια, κατά ρυπάς, σκόραρε 5 γκολ σε 3 μάτς. Η Μπενφίκα έχει τον κορυφαίο σκόρερ της Ευρώπης όσον αφορά το ενδιαφέρον των ομάδων, καθώς όλοι θέλουν τον Παυλίδη, αλλά η Μπενφίκα έβγαλε ότι δεν πωλείται. Ο Σαλάχ πήγε στην Τουρκία, πήγε στην Τραπεζούντα και ένιωσε ως σουλτάνος την υποδοχή που του κάνανε οι οπαδοί της Τραμπσπορ. Απίστευτα πράγματα, γέμισαν ένα γήπεδο, έγιναν και εκδηλώσεις λατρείας, και ο Σαλάχ φαίνεται χαρούμενος, ευτυχισμένος, όχι μόνο για την υποδοχή αλλά και τα πολλά εκατομμύρια που θα βάλει στην τσέπη του. Αυτή πάνω κάτω είναι η ατζέντα του Σαββατιάτικου Sport City. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Κονταξής. Στην αρχισυνταξία, ποιος Κονταξής ρε παιδιά, Βαρδαξής. Βαρδαξής δεν λέγεσαι φίλε μου, μπράβο φίλε μου. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής ο Ανδρέας Χανιάς, και στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 στις 4 ο Στέφανος Λεμονίδης.

Στον χορό λοιπόν των Ευρωπαϊκών Κυπέλων άνοιξε την Τρίτη ο Ολυμπιακός, ο οποίος ήταν ανεμικός, υπήρξε απέναντι στην Νάιμέγκεν κατώτερο. Στο πρώτο ημίχρονο κάτι έκανε, όσο είχε δυνάμεις ο Λαραμπή και έτρεχε Ελκαμπή και έτρεχε πάνω κάτω αριστερά δεξιά. Οι υπόλοιποι ήταν υπό του μηδενός και με τις αλλαγές που έγιναν στο δεύτερο μέρος τα πράγματα πήγαν πολύ χειρότερα. Έτσι φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι πάλι καλά που δεν έχασε ο Ολυμπιακός και ήρθε ισοπαλία με 0-0, καθώς η Νάιμέγκεν στο δεύτερο ημίχρονο μπορούσε να πετύχει γκολ και να κάνει πιο δύσκολα τα πράγματα. Έτσι το 0-0 αφήνει ανοιχτή την πρόκριση στη ρεβάνς της Τρίτης, όπου ο Ολυμπιακός πρέπει να κερδίσει, γιατί με ισοπαλία και με ήττα αποκλείεται, πρέπει να κερδίσει, γι' αυτό πρέπει να αλλάξει και τακτική ο Μεντιλίμπαρ. Ο Βάσκος προπονητής ευνηδίασε τους πάντες με την ενδεκάδα που κατέβασε, καθώς άλλα πιστεύαμε, άλλα έλεγε το ρεπορτάζ τις προηγούμενες μέρες, και ξαφνικά είδαμε το Ρόκα να παίζει εξτρέμ, ξαφνικά είδαμε το δίδυμο των κεντρικών αμυντικών να υπάρχει ο Κάρμο, είδαμε τον Ρέτσο στην ενδεκάδα παρότι ήταν τραυματίας και δεν αγωνίστηκε στα περισσότερα φιλικά, και αυτό κόστησε φυσικά, δεν άντεξε και δεύτερο ημίχρονο ο Ρέτσος, αντικαταστάθηκε και κάει και μία αλλαγή, ενώ και στις αλλαγές πάλι πρωτοτύπησε ο Βάσκος προπονητής, αλλάζοντας ένα μπακ, αλλάζοντας το Σάλιαγκα με τον Μαφέο. Απορούμε γιατί έγινε αυτή η αλλαγή, από τη στιγμή μάλιστα που ο Μαφέο ήταν χειρότερος από τον Σάλιαγκα, και αν ήθελε τον Μαφέο θα μπορούσε να τον βάλει από την αρχή στην ενδεκάδα, να μην χάσει μια αλλαγή, ενώ στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού ήταν και δύο παίκτες όπως ο Τσικίνιο και ο Ροντινέη, που είτε ήταν είτε δεν ήταν το ίδιο και το αυτό. Με αυτές τις λανθασμένες κινήσεις ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να επιλύσει. Είχε ένα σουτ του Ροντινέη, αν δεν κάνουμε λάθος, είχε μια κεφαλιά του Κάρμο, και ως εκεί ο Φορτούνης έμεινε στον πάγκο. Ο Φορτούνης έμεινε στον πάγκο. Ο Ζώτα, ο οποίος μπήκε

Νωρίτερα ήρθε μετά ο Παναθηναϊκός, έφερε και αυτός στο παλιά 1-1 με τις Κασόφιας, απογοήτευσε και αυτός με την απόδοσή του και περιμένει στη ρεβάνς που θα γίνει στην Σόφια να κερδίσει και αυτός, γιατί και αυτός θέλει να κερδίσει. Όπως είπαμε, ισοπαλίες στα πρώτα μάτια του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, άρα με ισοπαλία πάμε σε παρατάσεις. Ο Παναθηναϊκός και αυτός δεν εντυπωσίασε και αυτός απογοήτευσε τον κόσμο του, αλλά πάντα υπάρχει ρεβάνς.

Και το κακό τρίτωσε και πήγε ακόμη χειρότερα, καθώς ο ΠΑΟΚ έχασε στην έδρα του από την Άντρελχτ 1-0 και έχασε πολύτιμο έδαφος η Ελλάδα για την πολυπόθητη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA. Αλλά και ο ΠΑΟΚ δυσκόλεψε το έργο του, καθώς πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει στη ρεβάνς του Βελγίου.

Με τα αποτελέσματα των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελα, ισοπαλία Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ή τα ΠΑΟΚ, χάσαμε έδαφος για τη 10η θέση. Βέβαια είναι πολύ νωρίς ακόμη. Το σημαντικότερο είναι να περάσουν οι ομάδες μας στη link phase οποιασδήποτε διοργάνωση. Κάτι που έχει καταφέρει μέχρι στιγμής ο Όφι και ο Ολυμπιακός, που θα παίξει στο Europa, και ο ΠΑΟΚ στο Conference. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανένα δικαίωμα να χάσει, ούτε να αποκλειστεί από την ΤΣΣΚΑ, γιατί τελειώνει το πανηγύρι για τον Παναθηναϊκό να αποκλειστεί σε αυτή τη φάση, αλλά και στην επόμενη φάση να αποκλειστεί. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή σε ευρωπαϊκά κύπελλα, ενώ η ΑΕΚ είναι πολύ κοντά στην πρόκριση στη League Phase του Champions League, αλλά και να μην περάσει, και αυτή έχει σίγουρη την συμμετοχή στο Europa. Δεν είναι όμως μόνο το ότι εμείς δεν πάμε καλά, το κακό είναι ότι πάνε και οι άλλοι καλά, δηλαδή πάνω από εμάς είναι η Τσεχία και η Πολωνία. Αυτές τις δύο ομάδες κυνηγάμε, 10η είναι η Τσεχία, 11η η Πολωνία, 12η η Ελλάδα, και στη βαθμολογία έχουμε 41,312 βαθμούς στην 12η θέση, 43,425 στην 11η θέση η Πολωνία, 44,025 η Τσεχία, και οι τρεις χώρες δεν έχουν χάσει μέχρι στιγμής εκπρόσωπό τους, έχουν 5 στα 5, κάτι που δείχνει ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, αν αναλογιστούμε και τι αποτελέσματα έφεραν οι αντίπαλοι μας την Πέμπτη. Η Χράντες Κράλοβε, για παράδειγμα, η τσέχικη, ιτήθηκε 1-0 από την Μπεσίκτας, ένα καλό αποτέλεσμα για μας. Ενώ στο ζευγάρι που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό για το Conference League, η Γιάμπλονες νίκησε 2-0 την RFS. Όσον αφορά τις ομάδες της Πολωνίας, τα πήγαν πάρα πολύ καλά. Η Γιαγκελόνια νίκησε στις καθυστερήσεις 2-1 τη Rangers. Η Λεχ Πόσνα κέρδισε 1-0 την Κλάξβικ και η Ρακόφ αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Χάμαρμπι. Μόνο η Κάτοβιτσε γνώρισε την ήττα με 2-0 από τη Χαποέλ Τελαβίβ. Αλλά είναι νωρίς, όπως είπαμε, ακόμη για να βγάλουμε συμπεράσματα. Το σημαντικότερο είναι να περάσουν και οι πέντε ομάδες μας στη φάση, στη League Phase. Από κάτω δεν νομίζω να έχουμε πρόβλημα, καθώς στη 13η θέση η Ελλάδα, όπως είπαμε, έχει 41,312 βαθμούς. Στη 13η θέση βρίσκεται η Δανία με 35,681 και στη 14η η Νορβηγία με 34,112.

6 λεπτά πριν από τις 3 και όπως είπαμε προηγουμένως, η αυλαία της ελληνικής Super League ανοίγει στις 12 Αυγούστου, την Τετάρτη, με τον αγώνα του Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και στον Όφη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Μια μέρα νωρίτερα, στις 11 Αυγούστου, στη Μία θα πραγματοποιηθεί κοινή συνέντευξη τύπου. Σε αυτή θα μιλήσουν οι δύο προπονητές Μάρκο Νίκολιτς και Χρήστος Κόντης, καθώς και ένας παίκτης από κάθε ομάδα. Και συνήθως μιλάνε οι αρχηγοί, αλλά εντάξει, αυτό δεν είναι το σπουδαιότερο. Το σπουδαιότερο είναι το παιχνίδι που θα γίνει την επόμενη μέρα στις 12 Αυγούστου στις 8 το βράδυ και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον Sky. Και όπως είπαμε νωρίτερα, τα εισιτήρια εξαντλούνται, καθώς οι κριτικοί έχουν πάρει, οι κάτοχοι των εισιτήριων διαρκείας έχουν πάρει τα 3.000 εισιτήρια, αλλά τόσα έφυγαν 24 ώρες μετά την έναρξη της ελεύθερης διάθεσης, με τα συνολικό αριθμό των εισιτηρίων να ανέρχεται στις 6.000 5 ημέρες πριν από το μάτς. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για την ΑΕΚ, που όσα εισιτήρια πήρε τα έδωσε στους οπαδούς της και αναμένεται να είναι κατάμεσα το γήπεδο του Ηρακλείου. Και όσον αφορά τους διαιτητές, η ΕΠΟ όρισε Έλληνα διαιτητή στον τελικό του Super Cup. Ο Τάσος Παπαπέτρου είναι αυτός που θα διευθύνει την αναμέτρηση ΑΕΚ-ΟΦΗ. Να θυμίσουμε, ΑΕΚ πρωταθλήτρια, ΟΦΗ κυπελούχος. Ο Έλληνας διαιτητής μάλιστα θα έχει ελληνική ομάδα όσον αφορά και τους επόπτες και τον τέταρτο διαιτητή και για αυτούς που βρίσκονται στο ΒΑΡ. Βοηθή του θα είναι η Πετρόπουλος και Πάτρας, ρόλο τέταρτου θα έχει ο Κατσικογιάννης και στο δωμάτιο του Video Assistant Referee θα βρίσκονται οι Ζαμπαλάς Γιουματζίδης. Εδώ θα κάνουμε μια μικρή διακοπή, καθώς έχουμε δελτίο ειδήσεων με την Κωνσταντίνα Πλαστήρα και εμείς θα είμαστε πάλι εδώ μετά τις 3.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 29% φθηνότερα, 1,19. Κριτσίνια πολύσπορα, 35% φθηνότερα, 1,15. Ψωμάκια σάντουιτς στα ρένια, 23% φθηνότερα, 99 λεπτά. Και όλα τα χαρτικά φλωράλης, από τη μόνιμη γάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη rock μουσική διαφορετικά, όταν η ώρα είναι rock o'clock.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
4: Οχηματιστή ουρές χιλιόμετρων από οχήματα που κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Γεμάτα αναχωρούν και τα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ Κηφισού. Αυξημένη κίνηση από νωρίς το πρωί και στο λιμάνι του Πειραιά. Μόνο για σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής αναχωρούν περισσότεροι από 56.000 επιβάτες. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Θέμα της συνεδρίασης, οι ισχυροί βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες σε μεγάλο μέρος της χώρας, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που θα σημειωθούν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Από Δευτέρα-Τρίτη περιμένουμε ισχυρά μελτέμια και μπαίνουμε σε νέα επικίνδυνη περίοδο για πυρκαγιές, τόνισε ο μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος. Μιλώντας στον Αθήνα 984, υπογράμμισε ότι θα έχουμε σίγουρα μια εβδομάδα με υψηλές θερμοκρασίες, όχι όμως με ακραία συμπεριφορά, και συνέστησε προσοχή για τους πιο ευάλωτους ανθρώπους. Είμαστε σε επιφυλακή, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Αθηναίων Ανδρέας Γραμματικογιάννης. Μιλώντας στο σταθμό μας, σημείωσε ότι οι κλιματιζόμενοι χώροι θα υπάρχουν σε όλα τα διαμερίσματα του Δήμου όταν θα υπάρχουν πάνω από 38 βαθμοί Κελσίου. Παράλληλα, τόνισε ότι οι πολίτες με προβλήματα υγείας μπορούν να επικοινωνούν με το 1595. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, αύριο Αττική, περιοχές Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου αλλά και η Κρήτη. Στη σύλληψη ακόμη ενός μέλους της ρωσόφωνης μαφίας, με επικεφαλή στον Έντικ, προχώρησαν οι αρχές στο Παλαιό Φάληρο. Ο 49χρονος συμμετείχε στους εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς γνωστών επιχειρηματιών, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Οι αρχές τον αναζητούσαν από το 2025 και υπήρχαν οι πληροφορίες ότι είχε διαφύγει στο εξωτερικό, ωστόσο πρόσφατα τα ίχνη του έδειξαν πως επέστρεψε στην Ελλάδα. Οι φρούροι της Επανάστασης στο Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι το άνοιγμα των στενών του Ορμούς δεν σχετίζεται από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, αλλά εξαρτάται από την αποδοχή των όρων του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 36 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, μικρόφωνο και πάλι στον Στέφανο Λεμονίδη.
5: Αθήνα 984.
6: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
5: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

8 λεπτά μετά τις 3, Sport City Σαββάτου μέρος δεύτερο, και να δούμε τι λέει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, καθώς φαίνεται ο Μεντιλίμπαρ επιτέλους να αναθεωρεί τις απόψεις του σχετικά με πολλά πράγματα, και ένα εξ αυτών είναι η θέση του Ροντινέη. Ο Ροντινέη, ως γνωστόν, έπαιξε εξτρέμ και ιδιαίτερα στα περσινά play-off ήταν ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού, και βγήκε ο Μεντιλίμπαρ και είπε: να ξέρετε, από εδώ και πέρα το Ροντινέη θα τον έχουμε εξτρέμ. Αλλά η απόδοσή του στο πρώτο παιχνίδι με την Αϊμέγεν ήταν απογοητευτική, δεν είχε δυνάμεις, δεν είχε έκρηξη, δεν είχε τίποτα. Ο Ολυμπιακός έπαιξε χωρίς εξτρέμ, και γι' αυτό ο Μεντιλίμπαρ αναγκάστηκε να ανακρούσει πρίμνα και να γυρίσει τον Ροντινέη, όπως φαίνεται στις προπονήσεις. Βέβαια, κανένας δεν μπορεί να αγγίξει ότι θα παίξει μπακ ο Ροντινέη στη ρεβάνς της Ολλανδίας, αλλά όπως φαίνεται στις προπονήσεις, η πρώτη επίσημη προπόνηση που έκανε ο Ολυμπιακός, δηλαδή την Τετάρτη έγινε προπόνηση μόνο με αυτούς που δεν παίξαν, την Πέμπτη ρεπό. Την Παρασκευή λοιπόν στην πρώτη προπόνηση είδαμε το Ροντινέη να επιστρέφει στην παλιά του θέση. Έτσι στις 11 Αυγούστου, 9 το βράδυ, πιθανότατα, γιατί και την περασμένη εβδομάδα λέγαμε διάφορα για την 11η του Ολυμπιακού και με τη Λίμπαρ έκανε εντελώς τα αντίθετα από ό,τι έδειχνε στις προπονήσεις. Πιθανότατα λοιπόν ο Ροντινέη θα επιστρέψει στην θέση του, παρότι ο Ολυμπιακός πήρε 2 δεξιά μπακ στη θέση του Κωστίνια, οι οποίοι όμως δεν πρόσφεραν τίποτα στο πρώτο ευρωπαϊκό μάτσο. Ο Πάμπλο Μαφέο απογοήτευσε, δηλαδή τον περνούσαν σαν σταματημένο. Ο Σάλιακας δεν ήταν τόσο κακός, αλλά μάλλον δεν έχει καλή φυσική κατάσταση, δεν προσαρμόστηκε ακόμη στο παιχνίδι του Μεντιλίμπαρ. Και ο Μαφέο φυσικά, παρότι ο Μαφέο έπαιξε σε αρκετά φιλικά παιχνίδια, ο Σαλιακάς αποκτήθηκε προς το τέλος και δεν είχε χρόνο να βρεθεί μέσα στην ενδεκάδα μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι και οι δύο θα καθίσουν στον πάγκο, και με τον Ροντινέη να παίρνει τη θέση τους. Κατά τα άλλα, ο Παναγιώτης Ρέτσος προπονείται κανονικά, θα είναι επομένως διαθέσιμος για τη ρεβάνς, και ο Καμαρά έχει πλέον αμφιβολίες όσον αφορά τη θέση του αριστερού στόπερ, εκεί όπου έπαιξε ο Κάρμο, αλλά λόγω και της γρήγορης κίτρινης κάρτας που δέχτηκε στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα, αντικαταστάθηκε στην επανάληψη με τον Πιρόλα. Άρα επομένως ανάμεσα σε Πιρόλα και Κάρμο θα δούμε το αριστερό στόπερ του Ολυμπιακού στη ρεβάνς της Ολλανδίας.

0: τον Ολυμπιακό, τι σκέφτεται με τη Λίμπαρ σε σχέση με τη ρεβάνς της Ολλανδίας. Είπαμε για το Super Cup ότι την Τετάρτη στο Ηράκλειο παίζει η ΑΕΚ με τον Όφη. Η σέντρα όμως σε επίσημο παιχνίδι θα δοθεί, η πρώτη σέντρα θα δοθεί την προσεχή Τρίτη 11 του μήνα στις 5 και είναι το παιχνίδι του κυπέλου Ελλάδος ανάμεσα στην ΑΕΛ και στα Τρίκαλα. Εκεί θα έχουμε την πρεμιέρα της ποδοσφαιρικής χρονιάς στην Ελλάδα. Ας πάμε όμως στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, καθώς ο Παναθηναϊκός όπως και ο Ολυμπιακός όπως και ο ΠΑΟΚ απογοήτευσαν στο πρώτο μάτς και ευελπιστούμε στη ρεβάνς της Σόφιας να είναι καλύτερος και ο Ανδρέας Χανιάς θα μας δώσει το ρεπορτάζ της ομάδας του Τριφυλλιού. Ανδρέα, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Στέφανε, κυρίες και κύριοι.
0: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, περιμέναμε από τον Παναθηναϊκό, ο κόσμος πήγε με ενθουσιασμό στο ΆΚΑ, αλλά έφυγε απογοητευμένος.
1: Ναι, πράγματι, ο κόσμος του Παναθηναϊκού είχε δει άλλα πράγματα στα φιλικά παιχνίδια, ειδικά στο φιλικό με τον Άγιαξ. Είχε δει μια διαφορετική ανάπτυξη ομάδα, μια διαφορετική αγωνιστική συμπεριφορά των πρασίνων. Είναι φιλικά παιχνίδια, είναι δοκιμές, είναι ανεπίσημα ματ. Ήταν όμως ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο του Παναθηναϊκού στα δύο ματς με την Πάξη, την ουγγρική ομάδα η οποία χωρίς να έχει ξένους ποδοσφαιριστές στη σύνθεσή της από επιλογή. Ήταν ανταγωνιστική, ειδικά στο δεύτερο μάτι στο ΆΚΑ χτύπησε την πρόκριση. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός, έχοντας πάρει το 1-2 στην Ουγγαρία και με το 2-2 μέσα στο ΆΚΑ, κατάφερε να προκριθεί και να περάσει στο τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Εκεί όπου υπενθυμίζουμε ότι όποιος αποκριθεί μένει εκτός Ευρώπης. Δεν συνεχίζει σε καμία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Έτσι λοιπόν, το πρώτο μάτι με την ΤΣΕΚΑ 1948, τη βουλγαρική ομάδα, ανέδειξε αρκετές αμυντικές αδυναμίες για τον Παναθηναϊκό, ειδικά στα άκρα, εκεί όπου οι εκστρέμ δεν βοηθούσαν ουσιαστικά τους μπακ στις αντεπιθέσεις. Η ΤΣΕΚΑ, η βουλγαρική ομάδα, έχει έναν αγωνιστικό στυλ το οποίο θα συναντήσει ο Παναθηναϊκός στα περισσότερα μάτς του ελληνικού πρωταθλήματος. Παίζουν όλοι οι παίκτες πίσω από τη σέντρα και βγάζουν πάρα πολύ γρήγορες και επικίνδυνες αντεπιθέσεις. Αυτό δεν το πρόσεξε ο Παναθηναϊκός. Ήρθε ισοπαλός 1-1, κινδύνεψε άμεσα να χάσει και το παιχνίδι. Είχε δοκάρει η ΤΣΕΚΑ 1948, είχε πάρα πολύ μια τεράστια ευκαιρία το 58 λεπτό με τον Ρούσεφ σε ένα τετατέτ που έβγαλε σχεδόν κατά τύχιο Πένια, ο τερματοφύλακας των Πρασίνων. Και πλέον στη Σόφια την Τρίτη οι Πράσινοι είναι υποχρεωμένοι να ανεβάσουν την αποδοσή τους, να προσέξουν αμυντικά και να μπορέσουν να πάρουν την πρόκριση για να συνεχίσουν στα play-off του Conference League. Και διαφορετικά, μια χρονιά η οποία ξεκινά με πάρα πολλά χρήματα ξανά, με πάρα πολύ, μια πολύ μεγάλη επένδυση από τον Γιάννη Αλαφούζο, με νέο προπονητή, με πολλά νέα πρόσωπα, κινδυνεύει να την αυτεί στον αέρα, διότι θα είναι χωρίς ευρωπαϊκή συμμετοχή.
0: Ναι, αλλά δεν το πιστεύω πολύ αυτό, Ανδρέα, γιατί αν δεις και στο παρελθόν, ομάδες που είχαν ένα αγώνα την εβδομάδα, δηλαδή αν ο Παναθηναϊκός αποκλειστεί από την Ευρώπη, που δεν το ευχόμαστε, καλό είναι να παίζει και στην Ευρώπη και για την βαθμολογία της UEFA, όταν έχεις ένα παιχνίδι μόνο την εβδομάδα, κάνεις focus στο πρωτάθλημα και πολλές φορές το κατακτάς. Έχει γίνει και με τον Ολυμπιακό, έχει γίνει και με την ΑΕΚ, έχει γίνει και με τον ΠΑΟΚ. Αλλά φυσικά δεν είναι στόχος αυτός, έτσι δεν είναι.
1: Ουδέν κακό να με γες καλού. Ναι, ναι. Σίγουρα είναι μια συνθήκη την οποία η ομάδα η οποία αποκτήεται από την Ευρώπη την έχει υπέρ της, δεν έχει αυτά τα ταξίδια, τα μεσοβδόμαδα μάτια, τα κοπιαστικά και την υποχρέωση του Σαββατοκύριακου στο πρωτάθλημα. Ναι, παρόλα αυτά όμως, τα χρήματα, οι χορηγοί, τα έσοδα έρχονται κυρίως από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και το πρεστίζ της ομάδας ενισχύεται από τις ευρωπαϊκές συμμετοχές. Υπάρχει αισιοδοξία πάντως στον Παναθηναϊκό, πρέπει να το πούμε αυτό, ότι μπορεί ο Παναθηναϊκός να καταφέρει να πάρει την πρόκριση. Δεν είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα η ΤΣΕΚΑ 1948, παίζει ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει να βρει τον τρόπο να ξεκλειδώσει την άμυνά του, την άμυνά της, να θωρακίσει την δική του και να πάρει ένα εκτός έδρας παιχνίδι για να μπορέσει να προχωρήσει. Δεν είναι κάτι το εξαιρετικό, δεν είναι από τα μεγαθύρια της Ευρώπης, πρέπει να το πούμε αυτό. Παρά όλα αυτά όμως ο Παναθηναϊκός έχει ένα τεράστιο πρέπει, διότι με το 1-1 έχει το τυπικά προβάδισμα η βουλγαρική ομάδα.
0: Λιβάη Γκαρσία.
1: Είναι πανέτοιμος, διότι το ρωσικό πρωτάθλημα έχει ξεκινήσει ήδη. Με τη Σπαρτάκ Μόσχας είχε κάνει κανονικά προετοιμασία. Είναι σε πάρα πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Σήμερα μάλιστα έκανε full πρόγραμμα με τους πράσινους. Μπήκε και στην τακτική από τον Τζέικομπ Νίστρουπ και μάλιστα δεν αποκλείεται να ξεκινήσει κιόλας στην Σόφια, στο δεξί άκρο των εξτρέμ, εκεί όπου δεν έχει μείνει κάτι τόσο ικανοποιημένος από τον Πελίστρη και από τον Ζαρουρί στο πρώτο παιχνίδι με τους Βούλγαρους ο Νίστρουπ. Θα περιμένουμε ίσως να τον δούμε να παίζει εξτρέμ, δεύτερο σεντερφόρ, εκεί το γνώριμο παιχνίδι του Λιβάη Γκαρσία, το εκρηκτικό με την ένταση, τα μαρκαρίσματα, τα παίξηματα, αυτό το οποίο ξέραμε και από τη θητεία του στην ΑΕΚ. Είναι σε καλή κατάσταση και ευελπιστούσε ο Παναθηναϊκός ότι μπορεί να τους βοηθήσει.
0: Άρα έχει προβάδισμα, έτσι όπως θα λες, να βρεθεί στην ενδεκάδα αργά ή γρήγορα, έτσι.
1: Ναι, φαίνεται πως ναι, πράγματι, διότι αυτό το οποίο λείπει από τον Παναθηναϊκό είναι η εκρηκτικότητα και οι γρήγορες επιστροφές στην άμυνα για τις αντεπιθέσεις των Βούλγαρων, αλλά και το απρόβλεπτο που έχει στο παιχνίδι το Λιβάη Γκαρσία για ένα εκτός έδρας παιχνίδι.
0: Για πάμε λίγο τώρα και στο μπάσκετ, Αντρέα, γιατί ναι μεν είναι ήσυχα τα πράγματα, αλλά από την άλλη είχαμε και μία μικροεπέμβαση του Λεσόρ, ήταν προγραμματισμένη όσον αφορά το Γάλλο σέντερ του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, ο Ματίας Λεσόρ, αν θυμόμαστε από τα παιχνίδια του, το τελευταίο μάτσε των play-off, του τελικούς, είχε ένα πρόβλημα στον αγκώνα, χτύπησε, χρειάστηκε να κάνει μια θεραπεία και στη συνέχεια έναν καθαρισμό στον αγκώνα του, σε ένα θυλάκι που είχε ερεθιστεί. Ήταν μια προγραμματισμένη επέμβαση, δεν έχει κάποιο πρόβλημα, έκανε τις θεραπείες στη συνέχεια της αποκατάστασης και είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Μάλιστα από την επόμενη εβδομάδα σιγά σιγά οι παίκτες του Παναθηναϊκού θα αρχίσουν να έρχονται στην Ελλάδα για να εγκατασταθούν και να αρχίσουν ατομικά προγράμματα στο ΆΚΑ λίγο πριν την έναρξη της προετοιμασίας στις 24 Αυγούστου. Εκεί έχει οριστεί η πρώτη συνάντηση των παικτών με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Θα είναι φυσικά και ο Ματίας Λεσόρ όπως και οι υπόλοιποι παίκτες του Παναθηναϊκού.
0: Άρα έκλεισε το ρόστερ.
1: Φαίνεται πως έχει κλείσει τον ρόστερ. Υπάρχει ένα ανοιχτό ερωτηματικό, θα λέγαμε, για έναν παίκτη στη θέση 2-3. Αυτό όμως θα φανεί από τις προπονήσεις, από τα φιλικά, από την καθημερινότητα, εάν θα χρειαστεί να γίνει ακόμα μια προσθήκη. Έχουν συγκεντρωθεί πάρα πολλοί παίκτες στο ρόστερ του Παναθηναϊκού μαζί με τους Έλληνες, δηλαδή τους γνωστούς, αλλά και τον Μωραΐτη, τον Κουζέλογλου, τον Ματζούκα. Αυτοί οι παίκτες πρέπει να αποφασίσουν ο Παναθηναϊκός τι θα γίνουν, αν θα μείνουν στην ομάδα για να κάνουν απλώς προπόνηση και να χρησιμοποιούνται σε κάποια μάτια του ελληνικού πρωταθλήματος ή να δοθούν δανεικοί.
0: Ο Ολυμπιακός έχει εκκρεμότητες, δεν φαίνεται ο Γουόκαπ να μένει, παρότι οι προσφορές που κάνει η Ντουμπάι είναι χαμηλές. Όλα δείχνουν ότι θα φύγει ο Γουόκαπ. Έχει ραγίσει το γυαλί. Τώρα ποιος θα πληρώσει τα λεφτά, ο Γουόκαπ ή η Ντουμπάι ή κάποιος τρίτος? Τι βλέπεις, τι εκτιμάς?
1: Είναι παγωμένη, παρόλο τη ζέστη που κάνει, είναι παγωμένο το θέμα του Γουόκαπ. Ο Αμερικανός γκάρντ έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του. Δεν κάνει πίσω. Δεν κάνει πίσω και ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποστηρίζει.
0: Έχει συμβόλαιο.
1: Έχει συμβόλαιο. Υποχρεούσε την ημέρα που θα οριστεί η πρώτη συγκέντρωση να είσαι παρόν και τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Φυσικά αυτό θα κάνει, είναι υποχρεωμένος να το κάνει ο Γουόκαπ. Το αν θα είναι ανταγωνιστικός ή όχι, αν θα είναι το δίνει το 100%, αυτό θα φανεί στην προπόνηση και στα παιχνίδια. Εάν δηλαδή υπάρχει κάποιο είδους τέτοια μετάλλαξη στο παιχνίδι του, δεν το προεξοφλούμε. Λέμε τα σενάρια που μπορούν να συμβούν. Η Ντουμπάι όμως δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ζεστή. Πρέπει να το πούμε αυτό, για να πάρει τον παίκτη, όταν θες έναν παίκτη, την αυξάνεις, δείχνεις ότι τον θες, παλεύεις για αυτόν, δεν κάνεις τώρα 600.000 ευρώ για δύο χρόνια την πρώτη προσφορά για έναν παίκτη ο οποίος αξιώνει 1,5 και 2 εκατομμύρια από την ομάδα του. Κάπου εκεί έχουν μπερδευτεί τα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο έχει χειριστεί την υπόθεση ο Γουόκαπ με κάποιες δηλώσεις που έκανε έχουν προκαλέσει, θα λέγαμε, φλεγμονές στην σχέση του με τον Ολυμπιακό. θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
0: Αντιθέτως, ο Ντόρσεϊ έχει ηρεμήσει το πράγμα, δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχουν και κάτι αναρτήσεις που δείχνουν ότι θα συνεχίσει τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, θα συνεχίσει τον Ολυμπιακό. Δεν φαίνεται να μπαίνει στο αρχείο, όπως είναι και της Μοδός τελευταία η υπόθεση της ανανέωσης και επέκτασης του συμβολαίου του. Για την ώρα ο Ολυμπιακός βέβαια δεν το ξεχνάει, ξέρει πάρα πολύ καλά πόσο σημαντικός παίκτης είναι ο Γόκαπ και ο Ντόρσεϊ. Κάποια στιγμή όμως ο Ολυμπιακός θα ανασύρει την υπόθεση και θα δώσει ενδεχομένως στον παίκτη ένα καλό συμβόλαιο, όπως κρίνει η διοίκηση του Ολυμπιακού, για να παραμείνει ο παίκτης στο στάδιο της Κεφυλίας. Για την ώρα πάντως έχει μείνει στάσιμο το θέμα. Οι δύο πλευρές έχουν αποφασίσει να ξεκινήσει η σεζόν και βλέπουν πώς μπορεί να προχωρήσει.
0: Και δεν υπάρχει και εξέλιξη για το 4-5 που ψάχνει ο Ολυμπιακός, έτσι? Δεν βιάζεται από ό,τι φαίνεται.
1: Δεν βιάζεται ο Ολυμπιακός. Είναι χρειάζεται έναν παίκτη ο οποίος να μπορεί να είναι έτοιμος να αγωνιστεί, να προσφέρει, να κάνει αυτά τα οποία θέλει ο Γιώργος Μπαρτζόκας, να μην έχει πάρα πολλές απαιτήσεις για χώρο, χρόνο και ρόλο. Είναι μια δύσκολη εξίσωση, διότι πρέπει να είναι ένας καλός, πολύ καλός παίκτης. Δύσκολα δέχεται το ρόλο του δεύτερου, είναι αλήθεια αυτό, πίσω από το Βεζένκοφ εννοούμε. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή η αγορά υπάρχει, έχει αρκετό υλικό σε αυτή τη θέση και με αυτά τα χαρακτηριστικά, ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν βιάζεται και θέλει να κάνει την καλύτερη δυνατή επιλογή και από θέμα χαρακτήρα αλλά και από αγωνιστικής πλευράς.
0: Υπάρχει και μία μεταγραφή. Πήρε ο Ολυμπιακός παίκτη από τον Προμηθέα ή ακόμη?
1: Ναι, ο Νίκος Πλώτας είναι ένας νεαρός, πολύ καλός παίκτης από το προπονητικό πρόγραμμα των Πατρινών. Φαίνεται ότι θα είναι μια νέα προσθήκη για τους Ερυθρολεύκους, για να ενισχυθεί το ελληνικό στοιχείο και να βοηθά και στις προπονήσεις αλλά και σε μάτς του πρωταθλήματος. Φαίνεται ότι έχει μπει σε μια συντελική ευθεία αυτή η μεταγραφή.
0: Δεν είναι παίκτης που θα μπορέσει να διεκδικήσει χρόνο συμμετοχή στην Ευρωλίγκα, να υποθέσω.
1: Μακάρι για το παιδί και για το ελληνικό μπάσκετ. Για την ώρα δεν φαίνεται. Θα έχει να περάσει κάποια άλλα στάδια και προσαρμογής και καταξίωση στο ελληνικό πρωτάθλημα, με τον Ολυμπιακό βέβαια, ένα πάρα πολύ δύσκολο και απαιτητικό μάλλον προπονητικό και αγωνιστικό πρόγραμμα, με έναν προπονητή ο οποίος δίνει σημασία σε τα πάντα, στη λεπτομέρεια, στο χαρακτήρα, σε αυτά τα οποία πρέπει να κάνει ένας παίκτης. Όταν περάσει από όλα αυτά ο Νίκος Πλώτας, μακάρι και σίγουρα μπορεί να χτυπήσει την πόρτα και του βασικού στην Ευρωλίγκα.
0: Πάντως, τόσο στον Ολυμπιακό όσο και στον Παναθηναϊκό, πόσα χρόνια έχει να βγει νέος παίκτης Έλληνας? Δηλαδή, ο Ολυμπιακός είχε τότε εκείνη τη φουρνιά με Παπα-Νικολάου, Σπανούλη, Σπρίντεζη και τελειώσαμε εκεί. Και ο Παναθηναϊκός κάτι αντίστοιχο ισχύει και στον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει Έλληνας παίκτης που μπορεί να αγωνιστεί και να είναι και βασικός σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό από τα νέα παιδιά.
1: Ναι, από τα νέα παιδιά. Είναι αυτό το οποίο είναι η μεγάλη απόφαση που καλούνται να πάρουν τα νεαρά παιδιά, οι έφηβοι, αν πρέπει να πάρει τη μεγάλη μεταγραφή στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό ή να πάει σε μια ομάδα μικρομεσαία για να πάρει παιχνίδια, να αντρωθεί και στη συνέχεια να πάει έτοιμος σε μια ομάδα περιμένοντας την επετηρίδα, θα λέγαμε, την αγωνιστική. Είναι αλήθεια ότι ο Παναθηναϊκός το προσπάθησε παλιότερα με τον Χαραλαμπόπουλο, τον Κόνιαρη, τον Διαμαντάκο, τον Λούτζι. Πήρε ό,τι καλύτερο υπήρχε από τις εθνικές εφήβων και νέων τότε. Ωστόσο αυτό το project δεν πολύ προχώρησε, διότι οι φανέλες είναι πάρα πολύ βαριές, οι ευθύνες είναι πάρα πολύ μεγάλες.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,05 €. Κασερόπιτα κυματιστή 850 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,89 €. Και τσουρέκι πολίτικο 490 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,37 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4-6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
3: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
5: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
1: Μέσω αυτού τη διοργάνωση κρίνεται και η πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028. Η εθνική μας στο παράθυρο το προηγούμενο του Ιουνίου έχασε από τη Ρουμανία και την Πορτογαλία πάρα πολύ κακές ήττες, διότι κουβαλάει τα αποτελέσματα στην επόμενη φάση που δημιουργήθηκε και πλέον θα παίξει με την Ουκρανία και με την Ισπανία στο παράθυρο αυτό του Αυγούστου, όπου θέλει 2-2, απαραίτητος και απαρεγκλήτως. Δεν πρέπει να χάσει κανένα από τα δύο παιχνίδια. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει πανστρατιά από όλους για να είναι η ομάδα πλήρης, υπερπλήρης και να μπορέσει να αντιμετωπίσει τη δύσκολη συγκυρία, διότι είναι και πίσω στην βαθμολογία, υπολείπεται σε νίκες. Ο Γιάννης είναι ακόμα ερωτηματικό αν θα παίξει. Υπάρχει το ασφάλιστρο, το οποίο είναι μίνιμουμ 500.000 δολάρια. Είναι η ασφάλεια που πληρώνουν οι ομοσπονδίες στο NBA για παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται στις εθνικές ομάδες, όπως η Σερβία με το Γιόκιτς, η Λιθουανία με το Βαλαντσιούνας και ούτω καθεξής, σε περίπτωση τραυματισμού και για τις εργατοώρες προπόνησης που χάνουν οι ομάδες του NBA, απασχολώντας τους παίκτες στις εθνικές ομάδες. Αυτό το ποσό λοιπόν η Ελληνική Ομοσπονδία Καλωσφαίρεσης κάνει προσπάθεια για να το βρει και να το καταβάλει. Δεν είναι τόσο πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό. Μπορεί να βρεθεί το ποσό. Είναι όμως το γεγονός ότι ο Γιάννης έχει πάει τώρα στους Μαϊάμι Χιτ. Δεν έχει κάνει καν προπόνηση ακόμα με τη νέα του ομάδα. Και οι Χιτ φαίνονται πολύ διστακτικοί για να τον δώσουν να παίξει σε αυτά τα παιχνίδια. Υπάρχει πρόβλημα και με τα παιδιά που παίζουν στα κολέγια, όπως ο Αβδάλλας, όπως ο Ζούγρης, όπως ο Λιωτόπουλος, αυτού του τύπου οι παίκτες, διότι τα κολέγια ξεκινάνε την αγωνιστική και την ακαδημαϊκή σεζόν, έχουν μαθήματα, έχουν εξεταστικές. Υπάρχει ένα δεδαλώδες πρόβλημα το οποίο καλείται να λύσει η Ελληνική Ομοσπονδία Καλωσφαίρεσης, αλλά υπάρχει και το πρέπει της πρόκρισης, διότι θα είναι πάρα πολύ μεγάλο πισωγύρισμα να μην μπορέσει η Εθνική να περάσει στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Αυτό δεν το καταλαβαίνω όμως, Ραντρέα. Όταν δίνεις το ελεύθερο σε ένα παίκτη να πάει να παίξει σε κολέγιο, όχι στο NBA, πρέπει να μπαίνει και ένας όρος ότι όταν σε χρειάζεται η Εθνική θα έρχεσαι, φίλε.
1: Δεν έχει να κάνει με τους παίκτες. Οι παίκτες θέλουν να...
0: Στο κολέγιο.
1: Το κολέγιο έχει να αντιμετωπίσει δεκάδες τέτοια, εκατοντάδες τέτοια αιτήματα από διάφορα αθλήματα. Και συνήθως η απάντηση είναι αρνητική.
0: Δηλαδή οι Ισπανοί, οι Σέρβοι, οι Ιταλοί δεν έρχονται να παίξουν και αυτοί είναι θύματα των κολεγίων.
1: Μπαίνει εκεί και η προσωπικότητα του παίκτη. Πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι σε εισαγωγικά πατάνε πόδι και λένε όχι, θα πάω να παίξω
0: στην
1: δική μου και μπορώ να χάσω το μάθημα ή να το δώσω κάποια άλλη στιγμή ή να γίνει μια διευθέτηση.
0: Και τελευταία ερώτηση, γιατί σε έχω κουράσει. Η Ισπανία είναι πλήρης, θα έρθει πλήρης, είναι αδιάφορη. Γιατί άντε την Ουκρανία, την Ουκρανία την κερδίζεις, την Ισπανία και με Γιάννη μπορεί να μην δεν την κερδίσεις.
1: Η Ισπανία είναι αδιάφορη. Έχει 5 νίκες, έχει σχεδόν περάσει. Χρειάζεται μία νίκη να κερδίσει την... μακάρι να κερδίσει την Ουκρανία και όχι εμάς. Και εκεί θα είναι βαθμολογικά τουλάχιστον αδιάφοροι. Mm-hmm. Τώρα αν μπορεί να πετάξει έξω την Ελλάδα, αυτό δεν το ξέρουμε, δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτές τις λογικές. Και η Ουκρανία όμως είναι πάρα πολύ καλή, πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Έχουν και τον Μιχαλιούκ, αυτόν ο οποίος τον ήθελε ο Παναθηναϊκός 2-3 χρόνια, έναν καταπληκτικό παίκτη. Έχει και άλλους, έχει το Λεν, τον σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν παίζει στην Ουκρανία, το ξέρουμε, δεν παίζει στο Κίεβο, παίζει εδώ και εκεί. Παρ' όλα αυτά όμως είναι σούπερ ανταγωνιστική και θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για την Εθνική. Αν παίξει ο Γιάννης και παίξουν όλοι οι υπόλοιποι και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού οι παίκτες, δύσκολα μπορεί να χάσει η εθνική ομάδα.
0: Ωραία. Αντρέα, ίσως κατοπιστικό σε όλα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, το περασμένο Σαββατοκύριακο οι φωτιές κυριαρχούσαν στην επικαιρότητα, αλλά ευτυχώς υπήρχε η συγχρονισμένη κολύμβηση και η κοπηλασία και μας βοήθησε να γλυκάνουμε λίγο την στεναχώρια που είχαμε για όλα αυτά που έγιναν στην Αττικοβιωτία και όχι μόνο. Η Ελλάδα στην κοπηλασία πήρε την 5η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αφήνοντας πίσω τις χώρες με παράδοση στο άθλημα. Κατέκτησε 5 μετάλλια, ένα χρυσό, 2 αργυρά και 2 χάλκινα, και ήταν η καλύτερη συγκομιδή των τελευταίων 16 ετών για την εθνική ομάδα. Πρώτη η Ρουμανία με 6-1-1, 8 μετάλλια. Ακολούθησε η Γερμανία 5-6-1, 12. Μεγάλη Βρετανία 5-1-0-6, Ιταλία 2-2-5-9 και Ελλάδα 1-2-2-5. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής τον Βασίλη Πολύμερο, τον πρόεδρο της Κοπηλατικής Ομοσπονδίας, που σίγουρα τον γνωρίζετε και ως αθλητή, καθώς έχει στο παλμαρέ του 2 Ολυμπιακά μετάλλια. Κύριε Πολύμερο, καλό απόγευμα.
1: Πολύ για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Είστε πρόεδρος, αφήσατε τα κουπιά, αναλάβατε διοικητική θέση και βλέπουμε ότι πάμε καλά. Τι έχει αλλάξει στην κοπηλασία, γιατί και στους Ολυμπιακούς αγώνες διακριθήκαμε, και τι στόχο έχουμε, γιατί είμαστε τώρα, πάμε για τη νέα Ολυμπιακή χρονιά, έτσι δεν είναι, περίοδο?
1: Ναι, ναι, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Τώρα είμαστε σε μια περίοδο που είναι φούλοι μηχανές όσον αφορά, είναι μια περίοδος αγώνων. Είχαμε ξεκινήσει το Μάιο με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων Ιαννίδων. Περάσαμε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 23 ετών, συγγνώμη, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 23 ετών πριν 2 εβδομάδες. Περασμένη εβδομάδα, όπως σωστά είπατε, είχαμε το Ευρωπαϊκό Ανδρών Γυναικών στο Βαρέζα. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σήμερα κατακτήσαμε ένα ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων.
0: Χιώτη Αλεξίου, Χιώτη Αλεξίου.
1: Ναι, σωστά, σωστά, και περιμένουμε αύριο και ακόμη δύο παιδιά, τη Μουρατή.
0: Χιώτη Αλεξίου, Χιώτη Αλεξίου.
1: Ναι, σωστά, σωστά, και περιμένουμε αύριο και ακόμη δύο παιδιά, τη Μουρατίδου και το Μουσελίμι στα Μονά.

0: οποιοδήποτε είναι κάτω των 23 ετών, mm-hmm. σημαίνει ότι γίνεται δουλίτσα, ε.
1: Εντάξει, παραδοσιακά έχουμε καλές επιτυχίες σε αυτές τις κατηγορίες. Τώρα το πολύ φιλόδοξο είναι ότι πήραμε την πρώτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 23, πάνω να πει ότι αυτά τα παιδιά είναι σε μια μεταβατική περίοδο και χτίζονται μέσα στην ομάδα έτσι ώστε να είναι μέλη της προολυμπιακής και γιατί όχι και της Ολυμπιακής ομάδας για το Λος Άντζελες. Θέλουμε να διευρύνουμε τη μεγάλη ομάδα. Εκτός από τον Ντούσκο που πολύ σωστά είπατε, έχουμε τον Αντώνη Παπακοσταντίνο, τον Μπέτο τον Καρατζή, χάλκινος Ολυμπιονίκης στο Παρίσι. Όπως επίσης και τη Ζωή Φίσκου και τη Μιλένα Κοντού, επίσης χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού. Τη Χριστίνα Τιμπούρμπου και την Ευαγγελία Αναστασιάδου, έκτες Ολυμπιονίκης στο Παρίσι. Όλα αυτά τα παιδιά είναι αυτή τη στιγμή σε προπονητικό κοινόβιο, με ορίζοντα βέβαια στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Ποιος είναι επικεφαλής προπονητής αυτή την περίοδο στην Ομοσπονδία, ποιος είναι ο Ομοσπονδιακός?
1: Έχουμε σταθερή συνταγή. Είναι ο Τζιεροβάνι, όπως τελειώνε.
0: Α, είναι, παραμένει. Πόσα χρόνια κλείνει ο άνθρωπος αυτός?
1: Είναι από το 2005.
0: Έχει,
1: από
0: το 2005, ναι, 20 χρόνια.
1: Ναι, ήταν και δικός μου προπονητής από το 5 μέχρι το 9 που σταμάτησα την ενεργό δράση. Mm-hmm. Και ακόμη και σήμερα προπονεί τις εθνικές ομάδες με τους υπόλοιπους ομοσπονδιακούς προπονητές, τον Δημήτρη τον Πέτρου, τη Ζαχαρίου και το Χρόνιο του Βλασταρίδη.
0: Ο Σχοινιάς, τι μας δίνει ο Σχοινιάς, που επιτέλους πήρε μπρος?
1: Ναι, ο Σχοινιάς, και θέλω και δημόσια να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, τον Ισίδρο Κούβελο, γιατί με τις παρεμβάσεις της Ολυμπιακής Επιτροπής που ξεκινήσαν τα Χριστούγεννα, ο Σχοινιάς που για 20-21 χρόνια ήταν, να το πω, παρατημένος έτσι, στη μοίρα του.
0: Όπως οι περισσότερες Ολυμπιακές εγκαταστάσεις.
1: Δυστυχώς, παρόλα αυτά εμείς ήμασταν εκεί και προσπαθούσαμε να τον κρατήσουμε ζωντανό ως Ομοσπονδία Κοπηλασίας. Λοιπόν, γίνανε έργα μέσα σε αυτό το διάστημα μέχρι και τον Απρίλιο που είχαμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, τα οποία ήταν πρωτοφανή. Υπό άλλες συνθήκες θα χρειαζόταν κάποια χρόνια για να γίνουν τόσο μεγάλες παρεμβάσεις. Βέβαια, οι παρεμβάσεις αυτές δεν έχουν ολοκληρωθεί, χρειάζονται και άλλες παρεμβάσεις, κτηριακές κτλ. Αλλά σίγουρα δώσανε πάρα πολύ μεγάλο έτσι, ψυχολογικό boost, θα έλεγα, στα παιδιά. Γιατί από εκεί που βλέπαν μια κατάσταση την οποία εμείς σαν Ομοσπονδία με τις μικρές μας οικονομικές δυνατότητες προσπαθούσαμε να κρατήσουμε, όπως είπα, ζωντανή, βλέποντας πολύ κόσμο, χορηγούς στην Alpha Bank να μπαίνει και να στηρίζει όλη αυτή την προσπάθεια, νιώθουν και αυτοί ψυχολογική ανάταση ότι κάποιοι υπάρχουν που τους στηρίζουν εκτός από την Ομοσπονδία. Και τους δίνει σίγουρα δύναμη και αισιοδοξία για να κάνουν καλύτερη προπόνηση και να πάνε καλύτερα στους αγώνες.
0: Και υπάρχει και το πρόγραμμα «Υιοθετήστε ένα Ολυμπιονίκη» και υπάρχουν χορηγίες από πίσω. Mm-hmm. Το κοινόβιο τώρα που λέτε είναι στο Σχοινιά ή ακόμη είστε αλλού?
1: Όχι, εμείς δουλεύουμε τώρα με τα παλιότερα, τα προηγούμενα χρόνια, προ-κορονοϊού. Λειτουργούσαμε από Οκτώβριο μέχρι Μάιο, περίπου τέλη Μαΐου, στο πλατοδρόμιο του Σχοινιά. Μετά τον κορονοϊό, λόγω του ότι στις σπαρτιακές πόλεις δεν υπήρχαν ιατρικές δομές τόσο οργανωμένες, τα κοινόβια γινόταν όλα στο κουπηλατοδρόμιο και αυτό το έχουμε διατηρήσει και μέχρι και σήμερα.
0: Γιάννενα, άλλες περιοχές της Ελλάδας που έχουν σχέση με κουπηλασία είναι σε λειτουργία ή υποβαθμίστηκαν?
1: Όχι. Εμείς, ως Κουπηλατική Ομοσπονδία, κάθε χρόνο το πρωτάθλημα των μικρών παιδιών, των παιδών κορασίδων, των ΑΜΕΑ και Μάστερς, το διοργανώνουμε εν αλλάξ στα Γιάννενα και στην Καστοριά. Φέτος ήταν η σειρά της Καστοριάς να φιλοξένησε 18-19 Ιουλίου αυτή την όμορφη διοργάνωση. Παρ' όλα αυτά, και τέλη Ιουνίου είχαμε την πρώτη φάση της ανάπτυξης για παιδάκια 12-14 ετών που φιλοξενήθηκε στα Γιάννα, στη λίμνη των Ιωαννίνων.
0: Οι δύο λίμνες που μας παράγουν κοπηλάτες, έτσι, και κοπηλάτριες, ναι, ωραία. Άρα, πάμε καλά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αμερικής. Και μου κάνει εντύπωση, φέτος έχει και ευρωπαϊκό και παγκόσμιο, είναι λίγο περίεργο. Ή ισχύει στην κοπηλασία συνέχεια αυτό το πράγμα?
1: Όχι, εμείς είμαστε από τα αθλήματα που έχουμε κάθε χρόνο.
0: Κάθε χρόνο.
1: Και παγκόσμιο πρωτάθλημα.

0: και όχι μόνο, έχουμε σε όλες τις κατηγορίες. Δηλαδή έχουμε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων νεανίδων κάτω των 23 ετών και άνδρων γυναικών. Mm-hmm. Επίσης είναι και το παγκόσμιο που υπάρχουν και στις τρεις κατηγορίες. Και έχουμε και το νέο άθλημα της κοπηλασίας, την παράκτια κοπηλασία, που έχει μπει και στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες. Έτσι φέτος έχουμε και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα παράκτια στην Ισπανία, περίπου τα τέλη Σεπτεμβρίου. Και αρχές Νοεμβρίου έχουμε παγκόσμιο πρωτάθλημα παράκτιας στην Κίνα.
1: Για πείτε μας τι είναι η παράκτια, γιατί πολλοί κόσμοι δεν το ξέρει.
0: Ναι, η παράκτια είναι μια καινούργια μορφή κοπηλασίας. Καταρχήν να πούμε ότι αφαιρεθήκανε από το Ολυμπιακό πρόγραμμα τα ελαφρά βάρη, μια κατηγορία στην οποία αγωνιζόμουν και εγώ και που πήραμε και τα δύο μετάλλια στο Παρίσι.
1: Ναι, ναι.
0: Αφαιρέθηκαν λοιπόν αυτές οι κατηγορίες και η Παγκόσμια Ομοσπονδία, σε συνεννόηση πάντα με τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, προσθέσανε την παράκτια κοπηλασία. Η παράκτια κοπηλασία είναι, γίνεται με τελείως διαφορετικά σκάφη, πολύ πιο πλατιά και πιο βαριά από ό,τι της κλασικής κοπηλασίας. Και αυτό γίνεται γιατί αυτά τα σκαφάκια μπορούν να ταξιδέψουν μέχρι και 5-6 μποφόρ κυματισμό.
1: Ναι.
0: Η εκκίνηση γίνεται από την παραλία. Ο αθλητής τρέχει περίπου 50 μέτρα στην άμμο, μπαίνει στο σκάφος και πρέπει να κάνει ένα σλάλομ μέσα σε τρεις σημαδούρες. Να πάει δηλαδή τρεις σημαδούρες 250 μέτρα ζιγζάκ, να το πω έτσι απλά. Mm-hmm. Κάνει αναστροφή στα 250 μέτρα και έρχεται ευθεία πάλι στην παραλία, αφήνει το σκάφος και τρέχει στη γραμμή τερματισμού που είναι γραμμή κίνησης και τερματισμού.
1: Άρα έχει κάτι από τρίαθλο μέσα από ό,τι βλέπω.
0: Ναι, εντάξει,
1: έχει κάτι, κάτι από κανόη καγιάκ αφού κάνουν και λιγμούς.
0: Ναι.
1: Και έχει, και έχει και πρόσβαση ο κόσμος περισσότερο από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
0: Έτσι, γιατί είναι μόλις 250 μέτρα φεύγουν τα σκάφη από την παραλία. Η οπτική επαφή σε σχέση με τα 2 χιλιόμετρα που έχει η κλασική κοπηλασία είναι πολύ μικρότερη, οπότε είναι πολύ πιο θεαματικό, ο κόσμος είναι πολύ πιο κοντά. Και έχει μεγάλο suspense, έτσι, γιατί βλέπουμε και εκεί αθλητές να τρέχουν μέχρι τελευταία στιγμή για να πατήσουν το μπουτόν που είναι και το, που δίνει τον τερματισμό. Έτσι είναι πολύ θεματικό, πάρα πολύ θεματικό.
1: Και
0: πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα πρωταγωνιστήσει.
1: Θα πρωταγωνιστήσει. Εμείς είμαστε έτοιμοι για αυτή την παράκτεια.
0: Εμείς κάνουμε προσπάθειες, όπως λέω και στους συναδέλφους μου στο Διοικητικό Συμβούλιο και στα σωματεία, η παράκτεια για μας είναι ένα μικρό μωρό, το οποίο πρέπει σιγά σιγά να το μεγαλώσουμε, να το ταΐσουμε, να το δώσουμε τροφή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε πάρει τα πρώτα 9 σκάφη, 3 μονά, 3 διθέσια και 3 τετραθέσια για τις ανάγκες της ίδιας ομάδας. Και τώρα την Τρίτη που μας έρχεται μάλιστα, έχουμε προκρίσεις για το Ευρωπαϊκό και για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το Σχοινιά, την παραλία της Σχοινιά. Παράλληλα με τη βοήθεια του Υπουργείου, του Υπουργείου Αθλητισμού και του Υπουργού, του κ. Βρούτση, πήραμε μια καλή χρηματοδότηση και έχουμε ήδη παραγγείλει 35 μονά σκιφ για ένα αθλητή, έτσι ώστε να τα μοιράσουμε στα σωματεία, στα μέλη μας, και να τους δώσουμε έτσι μια όθηση να ασχοληθούν περισσότερο με το νέο άθλημα της παράκτειας κοπηλασίας.
1: Ουσιαστικά αλλάζει και ο τρόπος προπόνησης, έτσι, γιατί πρέπει να έχεις και στίβο, να κάνεις και στίβο, όπως τρέχουν στο beach volley, όπως τρέχουν στο στίβο, δηλαδή δεν είσαι μόνο κοπηλάτης πλέον.
0: Εντάξει, είναι λίγο, μπαίνουμε λίγο και στα, να το πω έτσι, πιο στα χωράφια της ιστιοπλοίας, γιατί πρέπει να καβαντζάρεις έτσι τις σημαδούρες με το σλάλομ. Mm. Πρέπει να μπορείς να ρολάρεις πάνω στο κύμα, γιατί δεν είναι πλέον κάλμα οι συνθήκες όπως
1: είναι. Ναι.
0: Οπότε γυρίζω για παράδειγμα στην παραλία, αν έχει το κύμα προς τα έξω, πρέπει να ξέρεις να πλανάρει στην ορολογία η βάρκα πάνω στο κύμα, έτσι ώστε να έρθεις ευθεία και να τερματίσεις στο σημείο που πρέπει για να έχεις τον πιο γρήγορο τερματισμό.
1: Άρα θέλουμε καινούριους προπονητές που να ξέρουν από ανέμους, από ιστιοπλοεία, από στίβο, ή οι ίδιοι θα είναι.
0: Έχουμε κάποιους προπονητές που έχουν έτσι αρκετές εμπειρίες, έχουν πάει σε αρκετούς αγώνες παράκτειας κοπηλασίας, έχουν παρακολουθήσει προπονητικά σεμινάρια και όπως είπα και σε αυτούς και σε όλους δίνουμε τροφή για να για να μεγαλώσουμε και αυτό όπως έχουμε μεγαλώσει και την κλασική κοπλασία.
1: Και πότε θα δούμε πρώτη φορά παράκτεια, τώρα στο παγκόσμιο θα έχει παράκτεια?
0: Θα δούμε τώρα τις προκρίσεις που σας είπα και πριν την Τρίτη.
1: Όχι, δεν μιλάω για την Ελλάδα. Θα έχει το άθλημα της παράκτειας στο παγκόσμιο, έτσι.
0: Ναι,
1: άρα,
0: ναι, ναι.
1: Άρα μπορεί να μην έχουμε Έλληνες, από ό,τι λέτε.
0: Θα δούμε αν θα έχουν το επίπεδο έτσι και τις ικανότητες και τις δυνατότητες να πάρουν καλά πλασαρίσματα και ανάλογα θα γίνουν οι επιλογές από τους προπονητές και εισηγήσεις προς την Ομοσπονδία για να έχουμε εκπροσώπηση.
1: Ωραία, ωραία. Πού είπατε γίνεται το παγκόσμιο, Ολλανδία, τι κάνω λάθος?
0: Όχι, στην Ισπανία, Νότια Ισπανία γίνεται το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο γίνεται στο Κουιντάο της Κίνας.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για όλες τις χαρές που μας δώσατε και την περασμένη εβδομάδα πάνω στις φωτιές και καλή συνέχεια να έχετε και κουράγιο για όλα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Γεια σας, παρακαλώ.
0: Γεια σας.

Λοιπόν, μια είδηση που βγήκε τώρα, πέθανε ο πατέρας του Μέση, ο Χόρχε Μέση, σε ηλικία 68 χρονών. Ήταν εκείνος που χειρίστηκε τη μεταγραφή του από τη Newell's Old Boys στην Μπαρτσελόνα σε ηλικία 13 ετών. Ήταν κατά κάποιο τρόπο και μάνατζερ του. Και να θυμίσουμε ότι κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, του τωρινού Μουντιάλ, του τελευταίου Μουντιάλ, είχε κυκλοφορήσει μια φήμη που ο πατέρας του πέθανε. Διαψεύστηκε όμως άμεσα. Ωστόσο, εξαιτίας σοβαρότητας της υγείας του, ο Χόρχε Μέση δεν κατάφερε να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες να δει το γιο του στον τελικό του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλου.

Και να κλείσουμε το Σαββατιάτικο Sport City με τα εκπληκτικά νούμερα που είδαν τη δημοσιότητα όσον αφορά τη μεταγραφή του Σαλάχ στην Τραμπσπορ. Ο Σαλάχ ήταν στη Μύκονο, παραθέριζε, πήρε ένα Lear Jet, πήγε στην Τραπεζούντα, υπέγραψε. Η υποδοχή που του έγινε ήταν απαράμιλη, ήταν απίστευτη η υποδοχή που του έγινε από τους οπαδούς της Τραμπσπορ, αλλά και τα νούμερα, τα λεφτά που θα πάρει είναι απίστευτα, καθώς ο Σαλάχ θα έχει 30 εκατομμύρια ευρώ ετήσιο μισθό, συν 20 εκατομμύρια μπόνους μεταγραφής, η ομοιβή του μάνατζέρ του θα φτάσει στα 14 εκατομμύρια ευρώ, θα αποκτήσει βίλα στο Ντουμπάι και δεύτερη βίλα στο Ζουγκόλ, που είναι παραθυριστικός παράδεισος σε λίμνη στα νότια της Τραπεζούντας. Υπάρχουν και άλλα, μην βιάζεστε. Επιπλέον θα έχει 4 πολυτελείς BMW. Μία θα πάρει ο πατέρας του, μία η μητέρα του, μία ο αδερφός του και μία η σύζυγός του. Και υπάρχουν και κάτι μικρά δωράκια εκεί πέρα. 20.000 ευρώ μηνιαία αμοιβή για ιδιωτικό σεφ. 10.000 μηνιαία αμοιβή για το κομμωτήριο της συζύγου. Και το πιο εξωφρενικό, και 5.000 μηνιαία αμοιβή για χαρτί υγείας. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του Σαββατιάτικου Sport City. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Βιβιάνα Βαρδί. Από τον Στέφανο Λεμονίδη, τον Γιώργο Βαρδαξή και τον Ανδρέα Χανιά, καλό απόγευμα. Αύριο πάλι εδώ στις 2.30 για το Κυριακάτικο Sport City.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου. Πολύ αυξημένη αυτή την ώρα κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου. Στα δύο διαλευσίνας έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιόμετρων από οχήματα που κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Γεμάτα αναχωρούν και τα λεωφορεία από το ΚΤΕΛ και Φυσού. Αυξημένη κίνηση από νωρίς το πρωί και στο λιμάνι του Πειραιά. Χαρακτηριστικά μόνο σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής αναχωρούν περισσότεροι από 56.000 επιβάτες, ενώ στα πλοία που κατευθύνονται κυρίως προς τις Κυκλάδες η πληρότητα αγγίζει το 100%. Σε γυναίκα 57 ετών ανήκει σύμφωνα με την ΕΡΤ της ορός που εντοπίστηκε μέσα σε σπηλιά στο Λυκαβητό, καθώς από την ιατροδικαστική ταυτοποίηση προέκυψε ότι είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένη από την Κυψέλη. Ο χρόνος θανάτου εκτιμάται σε 1,5 με 2 ημέρες, ενώ η αιτία προσδιορίζεται ως πτώση εξύψους, έβριμα που ενισχύεται και από το κάταγμα στο χέρι της γυναίκας. Την Επιτροπή και Εκτίμηση Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευαγγέλου Τουρνά. Θέμα της συνεδρίασης, η ισχυρή βόρειο-βορειοανατολική άνεμη που θα επικρατήσουν τις επόμενες μέρες σε μεγάλο μέρος της χώρας, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που θα σημειωθούν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Από Δευτέρα έως Τρίτη περιμένουμε ισχυρά μιλτέμια. Από Δευτέρα έως Τρίτη περιμένουμε ισχυρά μελτέμια και μπαίνουμε σε νέα επικίνδυνη περίοδο για πυρκαγιές, τόνισε ο μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Κώστας Λεγοβάρδος. Μιλώντας στον Αθήνα 984, υπογράμμισε ότι θα έχουμε σίγουρα μία εβδομάδα με υψηλές θερμοκρασίες, όχι όμως με ακραία συμπεριφορά, και συνέστησε προσοχή στις πιο ευάλωτες ομάδες. Είμαστε σε επιφυλακή, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Αθηναίων, Ανδρέας Γραμματικογιάννης. Μιλώντας στο σταθμό μας, σημείωσε ότι οι κλιματιζόμενοι χώροι θα υπάρχουν σε όλα τα διαμερίσματα όταν θα υπάρχουν πάνω από 38 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, τόνισε ότι οι πολίτες με προβλήματα υγείας μπορούν να επικοινωνούν με το 1595. Σε κατάσταση κινητοποίησης ρετικόουτ, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Αττική, περιοχές Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, αλλά και η Κρήτη. Στη σύλληψη ακόμη ενός μέλους της ρωσόφωνης μαφίας με επικεφαλής των ΕΝΔΙΚ προχώρησαν οι αρχές στο Παλαιοφάλιρο. Ο 49χρονος συμμετείχε σε εκβιασμούς ξυλοδαρμούς γνωστών επιχειρηματιών, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Οι αρχές τον αναζητούσαν από το 2025 και υπήρχαν πληροφορίες ότι είχε διαφύγει στο εξωτερικό, ωστόσο πρόσφατα τα ίχνη του έδειξαν πως επέστρεψε στην Ελλάδα. Οι φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι το άνοιγμα των στενών του Ορμούντ δεν σχετίζονται με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, αλλά εξαρτάται από την αποδοχή των όρων του Ιράν από τις ΗΠΑ. Ο τυφώνας Ντόλφιν έπληξε σήμερα σφοδρά την νότια περιφέρεια της Ικουάνα στην Ιαπωνία, τραυματίζοντας 6 ανθρώπους, ενώ η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας διακόπηκε σε περισσότερα από 50.000 κτίρια. Η Κίνα από την πλευρά της έκλεισε λιμάνια και ανέστειλε τη λειτουργία πλοίων φέρι, καθώς ο αναφερόμενος τυφώνας αναμένεται ότι θα πλήξει την ανατολική της ακτή. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7. Θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 36 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Αθήνα 984.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάποια αδιανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Aegeo Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον Καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποαιμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.
4: Aegeo Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
5: Από την πολιτική προστασία υπενθυμίζεται ότι στην κατάσταση κινητοποίησης Red Code ο εθνικός μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε εξάλλου σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευαγγέλου Τουρνά. Θέμα της συνεδρίασης η ισχυρή βορειοανατολική άνεμη που θα επικρατήσουν τις επόμενες μέρες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Από Δευτέρα έως Τρίτη περιμένουμε ισχυρά μελτέμια και μπαίνουμε σε νέα επικίνδυνη περίοδο για πυρκαγιές, τονίσει ο μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Κώστας Λαγουβάρδος. Μιλώντας στον Αθήνα 94, υπογράμμισε ότι θα έχουμε σίγουρα μία εβδομάδα με υψηλές θερμοκρασίες, όχι όμως με ακραία συμπεριφορά, και συνέστησε προσοχή για τους πιο ευάλωτους ανθρώπους. Είμαστε σε επιφυλακή, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Αθηναίων, Ανδρέας Γραμματικογιάννης. Μιλώντας στο σταθμό μας, σημείωσε ότι οι κλιματιζόμενοι χώροι θα υπάρχουν σε όλα τα διαμερίσματα όταν θα υπάρχουν πάνω από 38 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, τόνισε ότι οι πολίτες με προβλήματα υγείας μπορούν να επικοινωνούν με το 1595. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 3 σε χαμηλή βλάστηση στη Σύνδο της Θεσσαλονίκης. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής που έφτασε στο σημείο με μεγάλη δύναμη και έθεσε υπό έλεγχο τη φωτιά η οποία έκαψε καλάμια και ξερά χόρτα. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου, πολύ αυξημένη αυτήν την ώρα η κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου. Από το πρωί στα δύο διελευσίνας έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων με οχήματα που κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Γεμάτα να χωρούν και τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ και Φυσού με έκτακτα δρομολόγια. Αυξημένη κίνηση από νωρίς το πρωί και στο λιμάνι του Πειραιά. Χαρακτηριστικά μόνο από σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής αναχωρούν περισσότεροι από 56.000 επιβάτες, ενώ στα πλοία που κατευθύνονται κυρίως προς τις Κυκλάδες η πληρότητα αγγίζει το 100%. Σε γυναίκα 57 ετών ανήκει σύμφωνα με την ΕΡΤ της ορός που εντοπίστηκε μέσα σε σπηλιά στο Λυκαβητό, καθώς από την ιατροδικαστική ταυτοποίηση προέκυψε ότι είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένη από την Κυψέλη. Ο χρόνος θανάτου εκτιμάται στις 1,5 με 2 ημέρες, ενώ η αιτία προσδιορίζεται ως πτώση από ύψος, έβριμα που ενισχύεται και από το κατάγμα στο χέρι της γυναίκας. Οι φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι το άνοιγμα των στενών του Ορμούς δεν σχετίζεται με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, αλλά εξαρτάται από την αποδοχή των όρων του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο τύφωνας Ντόλφιν έπληξε σήμερα σφόδρα την νότια περιφέρεια της Ικινάουα στην Ιαπωνία, τραυματίζοντας 6 ανθρώπους, ενώ η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας διακόπηκε για περισσότερα από 50.000 κτίρια. Η Κίνα από την πλευρά της έκλεισε λιμάνια και ανέστειλε τη λειτουργία πλοίων φέρι, καθώς ο αναφερόμενος τυφώνας αναμένεται ότι θα πλήξει την ανατολική ακτή της. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μπουφόρ. Θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 36 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
6: 1984.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Κάνει μια ψυχρά απόψε που με αρρωσταίνει και έχω καθεί στις πολιτείες τα στενά. Εσύ κοιμάσαι σε μια θάλασσα φρισμένη κι εγώ βουλιάζω κάθε νύχτα στη στεριά. Αυτή η άνοιξη καθόλου δεν μ' αγγίζει. Μου λέγες πέρσι τέτοιο βράδυ σκεφτική. Ύστερα άρχισε η ματιά σου να ραγίζει. Κι ας τον τρελός

αναδυόμενη. Χωρίς ανταλλάγμα τη χάρισες. Όποιον αντέχει την ομοτέλεια, ως υποκύπτου μονάχα στο νερό. Αληθινό και η εντέλεια.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ρεμπάλα. Το νου σας ρεμπάλα.
4: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις πως

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκαιο του εργάτη.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Aegeo Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

regret I have. The only regret I have. I wish that it was just.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

σοφιστία, σύσταση, στολή και στίγμα. Πώς θα στήσουμε γεφύρι, πώς θα κλείσουμε το ρήμα, αδερφέ. Στην άκρη του γκρεμού και ανασέρνω από το νου τη λογική που κάπου μέσα μαραζώνει. Ρίχνω το βλέμμα μου μακριά και στην απέναντι πλευρά στέκεις εσύ που το ίδιο άγχος σε στοιχιώνει.

στο σιρτάρι χρόνια τώρα ξεχασμένη. Ήταν ένας Ινδιάνος με ένα τόξο πλαστικό και ένα βέλος με βεντούζα σαλιωμένη.

0: χέρια σου. Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Ρεμπάλα. Το νου σας, ρεμπάλα.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: της πολιτείας το κενό.
1: Λοιπόν, απόψε,

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.